0: And now, ladies and gentlemen, I should be glad to sing a little English song for you. My bunny is over the ocean.
1: Άντρα σύγκια, my bunny is over the ocean. Θα κάνω ας μάρκει βίθα λάκ. Ας μου κυδιά, βάθει να μπήλουμε αυτή τη σειρά Ισλανδή. Δεν έχει κυδάσει όσο έτσι. Και όσο έτσι.